0: πρόκτημα. Ενπλον Net, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonnet.gr.
1: Η Ενπλον Net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 99,2.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς. Εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα.

0: Δώσει το πρόγραμμα, πάρτε σε 5 μήνες.
1: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
0: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
0: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Radio. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

τζάνι και να γυρίσει το κεφάλι. Κάθε που έκλειναν τα μάτια, σταζαν τα δάκρυα διαμάτια. Είχε τα πόδια στη σκιά, πριν να ξεσπάσει φωτιά.

κρεβάτι. Κοιτάζει πάντα το ταβάνι. Εκεί που κάποιος είχε γράψει πως ένα αστέρι μου φτάνει. Ήταν τα πόδια του βαριά.

and Glow 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Ο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμη.

0: μοντέρνη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Dacios και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Dacios έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Glow 89,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: and Glow 89,2. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.

0: 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet, λήψεις καμπάνα, από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vred Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

την αγάπω τρελέ. Φόρουσε πάντα μαύρα και μοιάζε με μαύρη γάτα. Ήταν η ίδια συμφορά.

θέλω που μου καίει το μυαλό. Θέλω τα φτερά μου πίσω, θα έρθω να σε κυνηγήσω. Σταματάω πριν να σε βρω.

0: 90,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Zoals ik langs doen.
1: NPLO 89,2.

0: Εμπλό 89,2.
1: Θυμάμαι που σε κοίταζε στην άκρη του γκρεμού, ισόρμοντας τάραζες το λάθος του καιρού. Παλότανε το είναι σου ολόκληρο στο φως, την καθαρή μου

0: Πλο 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28 5.

0: Glow 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, σωσελικιούν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

Έχει κάτι από αίμα αυτή η βροχή. Οι άνθρωποι, η εποχή. Υπάρχουν οι ζωντανοί νεκροί. Τα αγρία ζώα, τα δελφίνια δεν φοράνε λουρί. Τελευταίοι επιζώντες

0: μια άλλη διαδρομή. Τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας, η γη θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις.

και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: 89,2.
1: Κοιταζόμασταν στο νερού τον καθρέφτη, ως άλλη νάρκηση, σίγουρη για τον εαυτό μας και την εικόνα. Γοητευμένοι ανόητοι, θεωρώντας πως έχουμε το χρόνο στην τσέπη. Και το νερό επέστρεψε στη φύση του και ο χρόνος πάγωσε.

0: Διπλό. 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284-284.

0: 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

τα ποίηματα για να είσαι κοντά μου. Κανένα χέρι δεν μπορεί να μας χωρίσει. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και να που είναι όσοι πάλι δει, πάλι δει. Μείνε κοντά μου, αβοήθητο ζήτα. Αυτά που έψαχνα ποτέ δεν τα βρήκα. Εσύ είσαι το πιο όμορφο απάνω στη γη. Όταν νιώθω αγάπη, καταλαβαίνω τη ζωή. Τότε τα όνειρα σαν δουλειά πετάνε. Χάνονται, έρχονται, συχνά μιλάνε. Ψάχνουν για σπίτια στις καρδιές των ανθρώπων. Κι όταν δεν βρίσκουν, αλλάζουν τόπο. Έτσι κι εσύ θα μεγαλώσεις. Αργά ή γρήγορα θα αποτυπώσεις τις συλλαβές που έχει το όνομά σου, τις πόλεις που μένεις και τις γειτονιές σου. Θα έχεις φίλους, υποχρεώσεις.

0: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
1: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
2: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ, κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Καθρέφτης ξανανοίγει. Ο νέος κύκλος της εκπομπής στον Καθρέφτη της Νύχτας από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή 11 με 1 στον Employ FM. Εκεί που το χτες συναντά το αύριο και κάθε τραγούδι κρύβει μια άλλη διαδρομή. Τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και το λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Γέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχία.

καλλιτέχνης κρυώνει με στη ζέστη. Τραγουδάει ανάποδα το Χριστός Ανέστη. Μαζεύει αστέρια και φεγγάρια και στο τέλος θα κρύβει μέσα στα συρτάρια. Κάνει τον αρχηγό, ψάχνει πάντα χορηγό που να στα έξι.

0: Διπλό. 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά.

0: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

κατοικούμενη. Μπλόκια σαν ανθρωποθάλασσες. Την ομορφιά σου αναδυόμενη. Χωρίς ανταλλάγμα τη χάρισες. Όποιον αντέχει την ομοτέλεια. Πως υποκύπτουν μονάχα στο νερό. Αληθινό και η εντέλεια. Στον ανεξέλεγκτο

0: Blow 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

και όταν πονώ. Σιωπή θα τραγουδώ, του σκοταδιού θα λαμπειρίζω. Θα έχω φίλο, την οργή και έναν εχθρό. Να με σηκώνουν όταν πέφτω και λυγίζω. Όταν πέφτω, θα κρατιέμαι, θα αντέχω και όταν πονώ. Τη σιωπή θα τραγουδώ, του σκοταδιού θα λαμπειρίζω. Θα έχω φίλο, την οργή και έναν εχθρό. Να με σηκώνουν όταν πέφτω και λυγίζω.

μαγικά θαρούσα πως θα φέρει ο καιρός. Όμως ο καιρός αλλάζει και τελειώνει ο χορός. Στάσου μια στιγμή

είναι η ζωή μας, μα τη ζούμε χωριστά. Έλα πιο κοντά για λίγο, να σου πω ψιθύριστα. Χάσου στη στιγμή και θυμίσου αυτό

0: τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
5: Before helping others, pull your mask firmly downward. Place the mask over your nose and mouth.

0: 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πλο 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες κούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις κούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές.

0: έχουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο, αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

και καλή τύχη μάγες. Και καλή τύχη μάγκες.

έχουνε σβήσει στην πόλη τα φώτα κι όλα τα σύννεφα θα τρέχουν μακριά, μα εσύ θα έρθεις.

0: and Glow 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 1975.
6: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και ελάδια, κεριά για αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: system, or you could say fuck the system.
1: Εν πλώ 89,2.
2: Είναι ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου 2006. Είναι στοίχημα φτιάχνοντας το τρίτο LP. Ταξιδεύω σε μέρη που ζουν αυτά που ζηλεύω. Ταξιδεύω σε μέρη που ζουν αυτά που ζηλεύω. Στο σκάφος του μυαλού μου πάλι μπαίνω και φεύγω. Πάω από εδώ, πάω από εκεί και κάπου στην Αμερική. Στις γειτονιές που οι ροές μου μεγαλώσαν εκεί. Εκεί που αυτοί τρελοί φτιάξανε κάτι για μένα. Χορεύανε σε μουσαμάδες, βάφανε τρένα. Ταξιδεύω σε μέρη που δεν μπορείς να φανταστείς. Και στο ασκέρι του Άλι Μπαμπά γίνομαι ληστής. Και από εκεί σε μια παγόδα στην Κίνα. Εκεί που οι γυναίκες μοιάζουν με κάτασπρα κρίνα. Και μετά σε κάποια αγορά του Ισλάμ. Να λιώνω σε κάποιο της πόλης, σε στο χαμάμ. Να μου φέρνουν φερετζέδες συνεχώς για να φάω. Να φωνάζω στο κέντρο της Μέκα. Αλλάξε πάω. Περπατώντας να γυρίζω σ' όλο το Πορτορίκο. Στην Κολομβία βόλτα να δω πως φτιάχνουν την κόκα. Και από εκεί Αργεντινή, Βραζιλία, Αφρική. Να ζω και να νίκω κι εγώ στη μαύρη φυλή. Εκεί που όλα γίνονται αχνά σιγά σιγά. Η ζωή αυτή σε θέλει φυγά. Έτσι είναι αυτά. Η ζωή αυτή σε θέλει φυγά. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Το γέλιο είναι όταν ταξιδεύω στο χρόνο. Στο χθες γιατί έξω στο παρόν σας κρυώνω. Γίνομαι σαλταδόρος και στο τραμμένο σφίνα. Και σου λατσάρω τσάμπα μέσα στην παλιά όμορφη Αθήνα. Και στου Πολυτεχνείου τη βαριά ιστορία. Να δω πως από το αίμα φυτρώνει ελευθερία. Και από εκεί πίσω στο 33 μετά Χριστό. Να δω έναν άνθρωπο που μπορεί και Θεό στο σταυρό. Και από εκεί στην Αίγυπτο την ώρα της κατασκευής πυραμιδών. Πως φτιάξαν τέτοιο πράγμα θα μου πεις. Μα φεύγω γιατί άκουσα πως καίγε τη Ρώμη. Προλαβαίνω πιστεύω να ταξιδέψω λίγο ακόμη. Και μέσα σε μια ζούγκλα κάπου στην Αφρική. Και κατευθείαν μετά για μαύρη μαγεία στην Αϊτή. Να δω τι γίνονταν εκεί πριν πατήσουν λευκοί. Πρώτου βάλουν τους ντόπιους στα πλοία με το ασπροπανί. Και φεύγω κάπου στο 89 στη Γερμανία. Να δω το τείχος του Έσχους να περνάει στην ιστορία. Επιτέλους μετά από χρόνια γίνεται κομμάτια. Αν θες να δεις όσα λέω απλά κλείσε τα μάτια. Αν θες να δεις όσα λέω απλά κλείσε τα μάτια. Αν θες να δεις όσα λέω απλά κλείσε τα μάτια.

Τέτρα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 9 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο AIM. Προπόληση more.com.

Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Weekend χαμηλές τιμές στα Marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Καφές φίλτρου 250 γραμμαρίων με άρωμα καραμέλα ή φουντούκι 3,99. Λαχταριστά μουστοκούλουρα, συσκευασία 200 γραμμαρίων 79 λεπτά. Φυστικό βούτυρο με αλατισμένη καραμέλα, συσκευασία 350 γραμμαρίων 1,99. Και σούπερ τιμή! Νηστίσιμο vegan φρατζόλα 3,99 το κιλό.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα Marketing. Αξίζει να πας.

0: δωμάτιο.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
5: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη Studio Recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Στα υπόγεια του μυαλού σου κάνουνε πιάτσα παρατημένες λέξεις, σαν τις γυναίκες που κοιμήθηκαν μαζί σου, μα δεν κατάφερε καμία να σε δέσει. Εκεί, στα υπόγεια του μυαλού σου,

Καθρέφτης ξανανοίγει. Ο νέος κύκλος της εκπομπής στον καθρέφτη της νύχτας από τις 27 Σεπτεμβρίου

0: μια άλλη διαδρομή. Τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και το λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: tellement brutal.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στον αγαπημένο μας σταθμό NG Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Σαν ταινία». Σήμερα Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη και θα είμαστε μαζί μέχρι στις 7.

Πάμε, πάμε να ταξιδέψουμε. Με αγαπημένα κομμάτια και μουσικές επιλεγμένα από αγαπημένες ταινίες και σειρές.

Αχ, λοιπόν, 20 του Σεπτέμβρη. Είπαμε, ο καιρός κυλάει πολύ γρήγορα. Την Τετάρτη θα έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. Έτσι κάθε χρόνο, φέτος είναι στις 23 του Σεπτέμβρη η ησημερία. Καλώς τον Νίκο το Σωμαράκι και τη Μάρο. Πολλά πολλά φιλιά την αγάπη μου. Πολλά πολλά φιλιά και στην αγαπημένη μου Μαριανά.

Λοιπόν, τι λέγαμε. Στην οπορεινή σημερία από Τετάρτη, έτσι. Αύριο ξεκινάει μια εβδομάδα που σημαίνει και το τέλος του καλοκαιριού, έτσι, και αρχή του φθινοπόρου.

εύχομαι σε όλους αυτό το φθινόπωρο έτσι να είναι γλυκό, γεμάτο θαλπορή. Έτσι, να γαλινέψει την ψυχή μας, να μας δώσει δύναμη.

Έτσι, ο Νικόλας εδώ ο Σωμαράκης μας λέει πως σήμερα γιορτάζουνε. Ναι, ναι. Το είχαμε ξεχάσει αυτό. Ο Ευστάθιος, ο Αστάθης δηλαδή, η Θεοπίστη, η Ευσταθία, οι Σταθούλες.

Έλα ρε Φωτεινή, πολλά πολλά φιλιά την αγάπη μου. Έτσι να κάνεις ποδαρικό στο Facebook.

πάει και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν. Έτσι το καλοκαίρι τελικά δεν είναι μια εποχή απλά. Είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο που περιμένουμε να βγει αληθινό. Τώρα κάθε τέλος καλοκαιριού βλέπουμε τι έγινε τώρα, δηλαδή περίπου αυτή την εποχή. Πάμε όμως να το τραγουδήσουμε. Summertime.

0: En Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Πάμε και στο επόμενο. Είναι Dreams, ένα όνειρο. Πάντως τυχεροί αυτοί που τους βγήκε έτσι όμορφο το όνειρο του καλοκαιριού. Να είστε ευγνώμονες. Ας βάλω και τον εαυτό μου. Ας είμαστε ευγνώμονες.

Εδώ, εδώ είμαστε. Να στείλω τα φιλιά μου για την αγάπη μου στην πολύ αγαπημένη μου Μυρτώ. Στον αγαπημένο μου Παναγιώτη. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Νίκο.

Αχ, καλοκαιράκι μου γλυκό. Που μας χαιρετάς και πας. Πας άλλα μέρη.

αγαπημένο κομμάτι, αφιερωμένο σε όλους με πολύ πολύ αγάπη και αφιερωμένο σε αυτό το καλοκαίρι που φεύγει.

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Στάθη. Χρόνια πολλά, Στάθη. Για χαρά και σε σένα. Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μου. Χρόνια πολλά, βρε. Και καλά, έτσι, και ευτυχισμένα.

Και πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο κομμάτι, έτσι, που το πρώτο άκουσα στην σειρά «Η ωραία για το τέρας», έτσι. Και βέβαια το λάτρεψα. Ήταν και οι στιγμές που όταν έπαιζε το κομμάτι ήταν πολύ ωραίες.

Και είναι και ένα κομμάτι έτσι με πολύ πολύ νόημα. Όσο και αν σκεφτόμαστε, όπως και να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, ας μην ξεχνάμε ποτέ πως είμαστε ένα κομμάτι από αστέρι, πως είμαστε

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Εδώ είμαστε. Και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σαν ταινία. Επιμέλεια εκπομπής παρουσίαση Λιάννα Ντάπα.

πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μας, το πολύ αγαπημένο Καστελόρι στους 104,3. Να χαιρετήσουμε το Αιγαίο Live στους 95,8, εκεί στις πολύ αγαπημένες και πανέμορφες Κυκλάδες. Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μας παιδιά, σε όλους.

Και πάμε να περάσουμε στο μαγικό κόσμο της 7ης τέχνης, στον κόσμο του σινεμά. Έτσι, που τα τελευταία χρόνια έχει χάσει λίγο έτσι την έγκλη αυτή τη μαγεία. Αλλά δεν πάβει να είναι μαγικός κόσμος.

Να στείλω τα φιλιά μου για την αγάπη μου στον Παντελή και στην Άννα. Στην αγαπημένη μας Λίδα. Μυρτούλη μου, σου τα έστειλα. Σας αγαπώ πολύ.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια παλιά ταινία. Έτσι, θερινό σινεμά. Ακόμα. Όσο προλαβαίνουμε. Και μιλάω για την ταινία «Ο θάνατος ενός γραφειοκράτη» του 1966, μια ταινία που μας έρχεται από την Κούβα. Έτσι, είναι κωμωδία. Σε σκηνοθεσία Τομάς Γκουτιέρες Αλέα. Πρωταγωνιστούν Σαλβαδόρ Γουντ, Σίλβια Πλάνας, Μανουέλα Στανίγιο, Γκασπάρ Ντε Σαντελίστες.

κουβανέζικη σάτιρα λοιπόν, όπου με λίγα λόγια, όταν η χείρα ενός εργάτη δεν μπορεί να πάρει σύνταξη διότι ο άντρας της θαύτηκε μαζί με το βιβλιάριο εργασίας του, ο ανιψιός της αποφασίζει να τη βοηθήσει. Θα μπλεχτεί όμως τα δίχτυα της κουβανικής γραφειοκρατίας με κωμικοτραγικά αποτελέσματα.

Λοιπόν, η διάσημη καυστική σάτυρα του κουβανού εμβληματικού σκηνοθέτη Τομάς Γκουτιέρες Αλέα για τους μοντέρνους καιρούς μας που πνίγουν τον πολίτη στο παράλογο σύμπαν της γραφειοκρατίας είναι μια απολαυστική μαύρη κωμωδία και μια πικρή διαπίστωση πως 60 χρόνια μετά πόσα έχουν αλλάξει.

παρόλη όμως την διακομόδηση που αποτελεί την επιδερμίδα της ταινίας, που είναι αυτό που φαίνεται, ο Αλέα καυτηριάζει πολύ σοβαρά θέματα, όπως ο σύγχρονος άνθρωπος που καταπίνεται από τις μηχανές που εφεύρει για να τον υπηρετούν. Λάθος, λάθος το κομμάτι, πάμε.

Λοιπόν, μείναμε στις μηχανές που έχει εφεύρει ο άνθρωπος και καταπίνουν. Και που τελικά καταπίνεται από αυτές. Η ταινία θίγει.

Μέσα στην ταινία λοιπόν ο Αλέα εμπλέκει και μύθους της κουβενέζικης κουλτούρας, τα πνεύματα του νεκροταφείου, με την πραγματικότητα της ανέχειας της χώρας. Όπου δηλαδή δεν φτάνει ο πάγος της χείρας και των εικόνων σπιτιών για να διατηρήσουν το νεκρό ακέραιο. Ένα ακόμα σαρκαστικό αστείο εις βάρος μιας πραγματικής συνθήκης, την έλλειψη βασικών αγαθών.

Η ταινία γυρίστηκε σε μια περίοδο έντονου διαλόγου στην Κούβα για νέες μορφές διοικητικής αναδιοργάνωσης και μια προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα σύστημα διακυβέρνησης που δεν θα οδηγούσε σε μια τέτοια υπερφορτωμένη γραφειοκρατία.

το σύνθημα της ταινίας λοιπόν, «Θάνατος στη γραφειοκρατία». Όπως και το ερώτημα αν η γραφειοκρατία πέθανε ποτέ ή απλώς έμαθε να αλλάζει μορφή, κυριαρχεί και σήμερα.

Μια κριτική ματιά του σκηνοθέτη στο καθεστώς που στήριξε μέχρι το τέλος της ζωής του, και μέσα από τις ταινίες του προσπάθησε να το κάνει καλύτερο.

0: άλλη διαδρομή. Τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και το λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 1975.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: voice on the other end is the voice of Mr. Super Bowl, the star dialer. Good love, 69969.
1: Λοιπόν, και επειδή λατρεύουμε Κορέα, μ' αρέσουν οι ταινίες τους, οι σειρές τους. Έτσι αγαπάμε Κορεάτες.

Πάμε, πάμε στην επόμενη ταινία μας. Την ταινία Hope. Μια ταινία επιστημονικής φαντασίας περιπέτεια του Να Χονγκ Τσιν.

Λοιπόν, με λίγα λόγια, σε μια απομονωμένη κομμόπολη, οι κάτοικοι παγιδεύονται από τις πυρκαγιές και έρχονται αντιμέτωποι με ένα μυστηριώδες τέρας. Όσο το κυνηγητό κορυφώνεται, οι κυνηγοί και θυράματα αλλάζουν ρόλους, οδηγώντας σε μια εφιαλτική τραγωδία κοσμικών διαστάσεων.

Το καταιγιστικό λοιπόν Hope είναι η περιπέτεια που το Hollywood θα ευχόταν να είχε γυρίσει. Δεν είναι τυχαίο που τώρα τελευταία βλέπουμε νότιο τα τελευταία χρόνια νότιο-κορεάτες να βραβεύονται και να κάνουν αίσθηση στον κόσμο του σινεμά. Έτσι, το κενό έρχονται άλλοι να συμπληρώσουν, το κενό που αφήνει το Hollywood.

0: Hope, λοιπόν, η ταινία κρατάει 160 λεπτά. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ καταδίωξη σαν το Chaser το 2008.
1: Ladies and gentlemen, many songs have been written.
0: Όπου ο νοτιοκορεάτης Να Χονγκ Τζιν επιστρέφει με το πιο μεγαλεπίβολο project της καριέρας του. Μια πραγματικά επική περιπέτεια φαντασίας, η οποία έχει προοπτικές να μετατραπεί σε all-time classic saga για τούτο το genre.

Ένα αφήγημα έτσι που μας γεμίζει με αγωνία. Με ένα φινάλε που μας αφήνει σύξυλους. Και με μια περιέργεια έτσι να μας τρυπάει τον εγκέφαλο.

Hope, λοιπόν, μια ταινία με γρήγορους ρυθμούς, με καταπληκτικό μοντάζ. Μας αφήνει συνέχεια χωρίς ανάσα.

ταινία που πραγματικά μας ψυχαγωγεί. Ένα φρενήρες ρολκάστερ δράσης λοιπόν, που έχει ως αποκλειστική υποχρέωση να μας ψυχαγωγήσει.

Την πρώτη μια μισή ώρα λοιπόν της ταινίας έτσι, στη ταινία παροδεί την ανθρώπινη ανοησία των ήρωων.

σε τέτοιο σημείο που ούτε... δεν μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί τους.

ταινία που σε κάθε βήμα, όπως είπα, έτσι ανάβει την περιέργειά μας. Δεν θέλω κάνω spoil. Με μια αναπάντεχη ανατροπή. Μια ανατροπή που αφήνει υποσχέσεις για sequel, για συνέχεια.

ταινία που έτσι μας κάνει να ελπίζουμε, όπως το όνομά της Hope, πως υπάρχει ακόμα έμπνευση σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν ακόμα είδη.

με τις ταινίες μας. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου εκεί στην πολύ αγαπημένη μου Φωτεινή, στα αγαπημένα μου Μέρη, στον πολύ αγαπημένο μου Γιώργο. Γεια σου μαθητάρα. Hello Αντώνιο. Πολλά πολλά φιλιά στην πολύ αγαπημένη μου Κάθη και στον Νίκο το λογοθέτη.

Αχ, και κάπου κάπου εδώ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.

εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια στην Κυριακή μας. Καλή εβδομάδα που ξεκινάει αύριο. Καλή αρχή φθινοπόρου που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Και επίσημα.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters .gr 690 70 98 630.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: 90,2.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Are you ready for this?

0: Άλλοι το λένε διάνοια κι άλλοι παράνοια. Εγώ το λέω αφάνεια που οδηγεί στα ουράνια. Πες μου μπαρμπακαρτέσιο.
1: Εν πλώ 89,2.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακούει.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

Αυτά είναι τα όνειρα. Για αυτούς τους ανόητους. Και για αυτούς τους ανόητους υπάρχει πάντα κάποιος που τα κατάφερε. Αυτά είναι τα όνειρα. Μια δόση για τους ξυπνητούς. Μια πρέζα για τους άλλους. Αυτά είναι τα όνειρα. Σε τρέχουν τη μέρα

0: Καθρέφτης ξανανοίγει. Ο νέος κύκλος της εκπομπής στον Καθρέφτη της Νύχτας από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή 11 με 1 στον Employ FM. Εκεί που το χτες συναντά το αύριο και κάθε τραγούδι κρύβει μια άλλη διαδρομή. Τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σκέφτεσαι μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68-493.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

κοιμάμαι ακόμα στον αέρα τα λιτά της μαλλιά. Μη τα μπερδέψει ο νοτιάς, τα κρατούσε. Πάνω σε βράχο είχε καθίσει

0: τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
6: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
7: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
8: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
9: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
10: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

Εν Πλώ 89,2.

0: 99,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Σε διαδηλώσει ολόκληρη τη χώρα καλεί σήμερα η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων κατά των κοινωνικών περικοπών. Σχέδιο 7 ημερών διαβίβασε στην Ουάσιγκτον η Τεχεράνη για τα στενά του ορμούς. Ο Ερντογάν δεν επιλέγει τη σύγκρουση με την Ελλάδα, αναφέρει σε συνέντευξή του στο Newsweek. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων, DGB, πραγματοποιεί σήμερα διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα κατά των κοινωνικών περικοπών. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται συνολικά σε 15 μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Φραγκφούρτη, το Αμβούργο, το Μαγδεμβούργο, η Ερφούρτη και η Νιρεμβέργη. Η πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιασμίν Φαχίμη, επανέλαβε την κριτική της για τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά επιβαρύνουν τους εργαζομένους, είπε μιλώντας στο γερμανικό ραδιόφωνο Deutschlandfunk και τόνισε ότι απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές, μεγαλύτερη ανάπτυξη και υψηλότερο επίπεδο συντάξεων. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τώρα σειρά στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Η Τεχεράνη διαφύβασε στην Ουάσιγκτον μέσω του Κατάρ ένα σχέδιο 7 ημερών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Η απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράμμισε. Ο Γαβρίλ Χαρίτος από την Ιερουσαλήμ συνοψίζει τώρα τις κινήσεις των δύο πλευρών τις τελευταίες ημέρες.
7: Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επαφές με την προοπτική να εφαρμόσουν ξανά το συνυποσχετικό των διαπραγματεύσεων με τελικό ορίζοντα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κατάσταση όμως παραμένει ομιχλώδης. Συγκεκριμένα την 3η 22 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως το δίδυμο Βίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκε με Ιρανούς αξιωματούχους που ήταν στον ΟΗΕ, με τον Βίτκοφ να φέρεται ικανοποιημένος από τις επαφές. Ο Τραμπ όμως συμπλήρωσε ότι ότι είναι προς το συμφέρον κυρίως του Ιράν να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι στη συνάντηση ήταν παρόν και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και ότι οι όροι που έθεσε η Τεχεράνη ήταν η άμεση άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων και η πάυση όλων των πολεμικών μετόπων όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στα μέτωπα των περιφερειακών του συμμάχων. Όπως προκύπτει από δημοσιογραφικές πηγές, το Ιράν ζητά να αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις αφού προηγηθούν 7 ημέρες κατά τις οποίες θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά του, με αντάλλαγμα την 7η μέρα το Ιράν να μην εμποδίζει πια την αυσιπλοεία στα στενά. Ωστόσο, όπως δημοσιεύει Wall Street Journal, φαίνεται πως οι Ιρανικές προτάσεις μάλλον δεν έπεισαν τους Αμερικανούς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σύμβουλοι του Προέδρου Τραμπ εκφράζουν την εκτίμηση πως ο Λευκός Οίκος προσανατολίζεται πλέον να αρχίσουν ξανά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
6: Συνέντευξη στο Newsweek παραχώρησε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη που αφορά τα συμφέροντα και την ασφαλειά της. Ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φεραντίνου.
8: Σε συνέντευξή του χθες στο Newsweek, ο Τούρκος πρόεδρος αντέδρασε στη ρητορική του Ισραήλ που παρουσιάζει την Τουρκία ως απειλή. Σε ερώτηση αν οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας θα οδηγήσουν σε στρατιωτική σύγκρουση, απάντησε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και ζητήματα όπως η αμυντική συμφωνία του Ισραήλ με την Ελλάδα έχουν αναδειχθεί ως θέματα που αυξάνουν την ένταση στην αντιπαλότητα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Σχετικά με το γεγονός ότι ορισμένοι Ισραηλοί αξιωματούχοι περιγράφουν τώρα την Τουρκία ως την επόμενη απειλή μετά το Ιράν, ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε αν ανησυχεί για την επιρροή του Ισραήλ στην Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν ορίζω, απάντησε, τις σχέσεις Τουρκίας-Αμερικής μέσω μιας τρίτης χώρας, τονίζοντας ότι ο ομόλογος της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ και συζητούμε, όπως είπε, με τον πρόεδρο Τραμπ απευθείας όταν χρειάζεται. Τόνισε ότι η Τουρκία δεν τρέφει καμία εχθρότητα προς τον Ισραηλινό λαό ή προς οποιαδήποτε κοινωνία, ενώ πρόσθεσε ότι η Τουρκία αντιτίθεται σε πολιτικές αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και σε ενέργειες που επιδεινώνουν την αστάθεια της περιοχής μας. Σε ερώτηση αν οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και η αμυντική που σύναψε το Ισραήλ με την Ελλάδα έχουν αναδειχθεί ως ζητήματα που αυξάνουν την ένταση στον ανταγωνισμό μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας και αν προβλέπει αυτές οι εντάσεις να μετατραπούν σε στρατιωτική σύγκρουση, ο Ερντογάν απάντησε ότι η Τουρκία δεν βασίζει την εξωτερική της πολιτική σε πολεμικά σενάρια. Σημείωσε δε ότι η Τουρκία κατέχει ισχυρή θέση στο ΝΑΤΟ και η σχέση της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας με τρίτα κράτη είναι δική τους επιλογή. Η Τουρκία, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, δεν ερμηνεύει κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον της. Ωστόσο, παρακολουθεί στενά τυχόν βήματα που λαμβάνονται κατά της εθνικής μας ασφάλειας, των νόμιμων δικαιωμάτων μας και των συμφερόντων μας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
6: Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στην αμοιβαία κατάργηση δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και στην έναρξη διαλόγου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για μέρος μιας συμφωνίας 8 σημείων, η οποία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία διαλόγου. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Ο Πάπας Λέων ο 14ος συνεχίζει σήμερα την επίσκεψή του στη Γαλλία με μια μεγάλη λειτουργία στο Παρίσι. Σύμφωνα με στοιχεία της Εκκλησίας, περίπου 600.000 άτομα δήλωσαν συμμετοχή στη λειτουργία στην Place de la Concorde κοντά στα Ηλίσια Παιδεία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
9: Το θέμα της ημέρας. Η εποχή των ήσυχων νερών στο Αιγαίο έχει παρέλθει, είναι ο τίτλος σε εκτενή ανταπόκριση από την Αθήνα του πρώτου καναλιού της γερμανικής τηλεόρασης ARD που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Tagesschau.de. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ελλάδα και Τουρκία αλληλοκατηγορούνται για τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα εκφράζει παράπονα για τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, για τα παράνομα κατά την άποψή της θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, για μετακινήσεις τουρκικών στρατευμάτων προς τα παράλια. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που καλεί την Ελλάδα να τερματίσει την στρατιωτικοποίηση των νησιών της και ο υπουργός του των εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάνει λόγο για μια απειλή ασφαλείας κατά της Τουρκίας. Ο ανταποκριτής της ARD τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στην αποτροπή. Βασική αρχή, όποιος θέλει ειρήνη, καλύτερα να προετοιμάζεται για πόλεμο. Στα τέλη Αυγούστου, η Ελλάδα και το Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία δισεκατομμυρίων για την προμήθεια εξοπλισμών με την ονομασία Ασπίδα του Αχιλλέα. Η Ελλάδα προμηθεύεται ένα πλήρες σύστημα αεροπορικής άμυνας, ενώ παράλληλα επενδύει στην εγχώρια εξοπλιστική βιομηχανία. Οι νέες φοροελαφρύνσεις που ενέκρινε την Παρασκευή με διαδικασίες εξπρές στο Γερμανικό Κοινοβούλιο προκαλούν πολυάριθμα και πολλές φορές αρνητικά σχόλια στον γερμανικό τύπο. Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt σημειώνει: «Οι απαλλαγές που ενέκρινε η κυβέρνηση είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό και οι τιμές του ντίζελ θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Τον λογαριασμό πληρώνει ο καταναλωτής». Η Frankfurter Rundschau παρατηρεί: «Η έκπτωση στην τιμή της βενζίνης είναι μια κακή ιδέα. Μπορεί οι αυξημένες τιμές να αφορούν πολύ κόσμο που αναγκάζεται να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Ωστόσο δεν έχει νόημα να μοιράζει το κράτος δισεκατομμύρια χωρίς καν να ρωτάει ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται βοήθεια. Όποιος οδηγεί ένα SUV αξίας 70.000 ευρώ και κινείται συνεχώς, εξοικονομεί πολλά χρήματα. Όποιος έχει ένα αυτοκινητάκι με ελάχιστη κατανάλωση, κερδίζει λίγα. Όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αυτοκίνητο, δεν παίρνει τίποτα. Αυτό δεν είναι κοινωνικά δίκαιο». Στο ίδιο μήκος κύματος, η εφημερίδα Kölner Stadtanzeiger παρατηρεί ότι από τις φοροελαφρύνσεις επωφελούνται μόνο όσοι έχουν αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και το χρησιμοποιούν κιόλας. Όσο μεγαλύτερο το αυτοκίνητο και όσο μεγαλύτερη η διαδρομή, τόσο πιο σημαντικό το όφελος. Πρόκειται για μια αναδιανομή εισοδήματος από κάτω προς τα επάνω. Θα υπήρχαν σίγουρα καλύτερες εναλλακτικές λύσεις χωρίς επιβλαβείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς.

0: αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: απορρίζεις κι όλους μας βλέπεις σένα. Δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Δεν είναι όλα όπως νομίζεις και τα πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
0: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
1: Μόνο λίγη το συντρατικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντρατικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντρατικαιοσύνη και για μένα.

0: Venom. Δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Δεν είναι όλα πως νομίζεις, εδώ κάτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
0: Μα εσύ που μας φροντίζεις, στα πρόβατα σφαγμένα.

Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα.